πενταγωνίζει. Αν τα βράω σιερβάιτα με καφή βαρύτναρ. Αερκέντα η πρόστομ παουβάνε σύγκαν ως ορκμέταν.